Σαν αντιφόρμα και ήταν ενός η αγάπη είναι πάρτι φινάλι λουκετάνος νοτίσιν άμι την 6 ώρ μας για 7 μινούτς να αγορδάμε ρίπον άσφρα ουγέ για μην με μιστή για την πάμε την πιστεύω σόρι και εγώ πόσο πρόν αχτουάρ σε με σκαπώ μόνο λεπίδα λαγάμε πιστεύω πόν σημα μαϊάν μαϊν τα μητές πέρα κομιτή πέλο και τα νος προγράμμα τη πότπορη e avevo force maggior mi non pura complico cubo se non mi intrempam però come sa la chica lo mette in camminda e mentre tanto non sta 20 di luglio no la fiesta di colombiano no? E da con non sta per finalizzare di bici con dos buon come chiama e vallenato chi lo mi pone chi va in nato lo mi pone qua va in nato qua donca così un classico vado visa di Colombia a ver Monchito chi mi pone no non vi dimmi cosa come notizi no mi pone un cantica nuovo mejor dicho no mi pone algo nuovo de vallenato tanto sei mi te quiere mi ting de sobra esa guita Carlos Vives con Juan Luis Guerra buscando el mar. Ese ahí está mi refugio, ese ahí está mi vida, la ma. ¿Te mañana yo sigue, Shona?